Χριστός αυτόν φεύγον χενή εθμόν αυκόρφε μεθμό χεν τεύγον αφεθρε εμποόν χερου οίν ιερόν εν θόφον φεατάυσιν αυ εν ημάι τσαβήθιτ εμεπκάι νι εμνότην τί αμήν τί αφνάβε ροφ αφε ερωχότη αυτά κουνίνακι εμεφμού εμπούες γεμγόμην αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκόσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ είναι νεύσοντ βέβολ, χεν ο νοφ νεμ ο θελήλ. Αφ όλο εμπετσί σενεμαφ, έχον ενεφμα εν εμτών. Αφ ναχμο εθ βέβεφραν, αφ ο ον εν τεφγόμ νο ο εβολ. Εθ δε φαϊ τεν οιέ.

Χριστός αυτόν φεύγον χρένη εθμόν αυκόρφε μεθμό χρέν τεύγον αφεθρε εμποόν χερκού οίν ιερόν εν σοφόν φεταύσιν αυ εν ημάι τσαβήσιτ εμεπκάχη νι εμνότην τί αμήν τεφναν βερόφ αφε ερωχότη αυτά κουνίν ακήχη εμεφμού εμπούες γεμγόμην αμόνι εμμόφ αυχομ χέμεν αχάν μπίλι εν χομτ αυκοσιν αν μοχλός εμβε νίμι αφ ίνεν νευσόντ μπέβολ χεν ου ονοφ νεμ ου θέλιλ αφ όλο εμπετσίς εν εμαφ έχον εν εφμα εν εμτόν αφναχμο εθβε μπεφραν αφ ουόν εν τεφγόμ νο ου εβολ εθβε φαϊ τεν οι